0: 爷爷唔讲啊？
1: 你个，我依家知道讲啊。
0: 其他爹娘，
1: 我知道认你个。
0: 佢一听我讲，那那 services PPA。
1: 哼，阿爷咧，依部嘅你做咩人讲啊？那做啲嘢嘅嗱侬，啊，你依家嘅嗱款 marketing@ppa.co.ke。
0: 佢 message 嗱款嗱那 Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority 嘅 PPA Nori FM。9.9 και κουπονί κονά να βεντέτα και να κόρεν τε ταρεπών νάμπα ονούα τενούα ακία τενούα ακία το ουάνα νημεώα ακία και νιπον ρόγο να να κάνουν τα BPA παίρικι νικάρι να τανιτανιμ και αμκάνα άνε να να σαν τσιστεν box BPA αρε εκαταουρόια υπουκίν
1: Webmoney!